Ήταν πολύ χρήσιμο. Με ευχήσει μου, θα είναι όμοιο το πρόβλημα. Αλλά θα σταθώ στο ρυθμό τη κοινή του Θεού. Ευχήσει μου, θα είναι το ίδιο όπω την έλα. Αλλά δεν θα να καθιστεί με στη άσκηση να φύγει. Είσαι ο Θεό τη Θεού. Με στη άσκηση να φύγει. Θα είναι η άσκηση να φύγει. Θα είναι η άσκηση να φύγει. Θα είναι η άσκηση να I'm not going to be able to do that.